έπιανε εγώ μου τσόπρο, τσόκι στόπ. Ολίβο μου το κούτσι, ζιμ ζιμ. Κόδο μίξι του τύρια μου Αφρικα, του πάω, Johnny Clegg and Savuka. Ωμωρέ, εγώ ήθελα να κάνω. Έψερα εγώ κομπτώ μου ρε.